0: κλείστο.
1: We do not know if you can hear us still, but this was Ηλίζα και Κορνίζα by Κώστας Μακεδόνας.